0: The Cat Circles fue η ρίσα με αυτή την ρογάτα να κάνουμε ο κόλφο και μη ένα μπάτι μπις φορές και δάρμα να χσέλε καρότσα ο κόλο αυτά καηθούν είτε και να αραζάιρα ο Μπέλ Τζίνα ο Άγκη και να μπράιεν λεπαθούν είτε νέφω ο WhatsApp αλλο λέει μα κύβ τζέι possibly κλέτ δάρμπιτ φυσένα μην είσαι νίγδε με τον αίδελ κόμλη φορές να χσέλα κλέτ δάρμπιτ φυσένα μην είσαι νεβίντα της τα ουσά σου σάβει ο προβλημέντ αίδελ κομβιέρα λες κούλτα μπαίτ λόφρ καρότσα τι αίδε πω λεπτάρα ο με αρσού δικεν να αραζάιρα ο ίτσο μα μπαίτ να αίδελ ομ χαμιζίν τόμ ρίτουν ένα διάλι κόμμα λαλόρα εσά γερ γρου σου με φω Εμα σου απαντά λουάτι κόμπλου αντέιν αντε ροζέ ο αν Κιστίνα Σπάιρο
1: Malta's number one hit music station. 897. Hey. On your brand seen everywhere. From personalized garments to promotional merchandise and gifts, Logo Graphics has you covered. Power your brand. Logographics.mt.